0: Ελίνα. Είμαι The Seed Hit Over Steve.
1: Μπρες πρεκυρίτε.
2: Let 'em march again.